0: Ισχυνιλές λα έσλι κάνα τσιν κάουα τσιν σαχ αλου σαχ του ίσ λιτιοκέτσις τακόν σα λιχουνχούντσι τσούτρελι εσκουέλα δε κάμπο σα λιχουνχούντσι κοοπερατίβα παρφητιό τσικουλάκλι προγέκτο κουακλίκ Colombia Irishman Socodevit Inistern Tenamit Canada Huahuiroch en Pedecovera Ninkak Elebokpal
1: Renak Tesakon Kuchik Sa Lishka Tasal Litsolog Parkuit Yokochi Atinak Chirish Lakamolbe Utlish Sakonik Saeb Lihunhu Chikoperativa Yokochi Atinak Chirish Likokshul Lininkek Angelak Sa Lihunhu Chiakwink Ho Akwi Lirusilal Li raupal li kokche sa eb li akwin ko kambi ng kapok lechol renak yoke si sakong sa li hunhu si kooperativa.
0: Li tsoloka kwe tatiklak sa li rosha man relipo a in. Ning keskoy beni utho kanak kwe

0: Ισχυνιλές λα έσλι κάνα τσιν κάουα τσιν σαχ αλου σαχ του ίσ λιτιοκέτσις τα κόνσα λιχουνχούντσι τσούτρελι εσκουέλα δε κάμπος λιχουνχούντσι κοοπερατίβα παρπιτιό τσικουλάκλι προϊέκτο κουακλίκ Χολομπιμ Ιρσβάν Σοκοδεβίτ Ινιστέν Δεναμίτ Καναδά Χουαχουίροτς εν παιδεκοβέρα νίκακ έλεβοκπαλ
1: Ρενάκ τεσσακόν κουτσίκ σα λισκά τασάλ λιτσολόγ Παρκύ τεωκότσι ατινάκ τσιρίς λαχκ αμολβέ ούτ λις τσακονίκ σα έπληχουνχού τσικοπερατίβα Τεωκόχκι τσι ατινάκ τσιρίς λικοκσούλ Λίνικεκ αγγελάκ σα λιχουνχού τσιακουίνκ Χω αχκύ λιρουσιλάλ λιραουπάλ λικοκτσέ σα έπληακουίνκ Χω καμπή ναν καπόκλετσόλ ρενάκ τεωκέσι τσακόν σα λιχουνχού τσικοπερατίβα
0: Λιτσολόκα κουέ τα τικλάκ σαλιρόσα μάνρε λιπό αίν. Νιν κεσκόι βενί ούτχο κάνα κουέ τεραβίλι εσίλ σαλί που τεσιβάλ ατίν αίν.
2: Cinco de la mañana con un minuto. ¿Ya tomaste tu cafecito? Porque en Jaguar Stereo 99.7, la más salvaje. Lo que te damos es pura energía musical para arrancar el día con actitud. Buenos días, Petén.